cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: 92 City FM.
1: With me today is Terry.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: αυτά. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Λευκόντα 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV, είναι Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου του 2026. Πάμε μαζί μέχρι τις 16, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Πινέως. Θα απουσιάσει ακόμα για λίγες μέρες, σε λίγο θα είναι πολύ κοντά μας. Όλα είναι καλά τα πράγματα, μην ανησυχείτε. Αλλά θα έτσι... σε λίγο καιρό για να επανέλθει εδώ στο μικρόφωνο και ο ίδιος θα θέλει να είναι εδώ πολύ σήμερα μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Παν-παν, ανισόπεδη δίσκο, London Grammar και Non-Believer. Εδώ στον Λευκό 87 και 7, σήμερα είναι 19 Μαΐου του 2026, είναι Τρίτη.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων. Γιορτάζει ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος Πατρικία. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος Πατρικία. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμογονωδών νόσων του εντέρου. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σαν σήμερα η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικάνου Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του 1962. Σαν σήμερα το 1919 και μάλλον τα Τούρκα αποβάζει τη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Σαν σήμερα επίσης το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ, είναι το Sultans of Swing. Σαν σήμερα η Chelsea νικάει την Bayern 4-3 και παίρνει το πρώτο Champions League της ιστορίας της το 2012. Είσαι εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι 19 Μαΐου σήμερα του 2026.

Λευκό, τα κεπτά, εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. Διπλωματικό πυρετό πάλι στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν. Αλλά την ανέστειλε ο ίδιος από αυτά, βέβαια, στο Truth Social. Είπε μετά από παρέμβαση Αράβων ηγετών υπό τη Σαουδική Αραβία, Πακιστάν.

διαρκού στραγγαλισμού, στελέχη των αεροπορικών εταιριών να μιλάνε ότι περιμένουν αρμαγεδόν σε ένα διάστημα όσον αφορά τις πτήσεις. Γενικώς υπάρχει μια αναταραχή και δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της πολεμικής επιχείρησης, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε άλλη μια πολεμική διαδικασία που υπάρχει στον κόσμο. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, είναι 19 Μαΐου σήμερα του 2026, είναι το Alternative, πάμε μαζί μέχρι τις 10.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά.

0: χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Αν θες να κάνεις ευτυχισμένους τους γονείς σου, μείνε για πάντα σπίτι.

0: 97,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία 2026. Περισσότερα στο enlefco.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefco.fm. Great.

Είναι ο Λευκό, 7 και 7, είναι 19 Μαΐου σήμερα του 2026, είναι το Alternative, πάμε καθημερινά μαζί από τις 7 μέχρι τις 10. Είχαμε χθες και πάλι ρεσάλτο των Ισραηλινών αστρατιωτικών δυνάμεων στο Λίσκο του φλωτήλα που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, έξω από την Κύπρο, σε ένα σημείο που δεν φαίνονταν ότι υπάρχει κάποια δικαιοδοσία να το κάνουν, με πάρα πολλούς να έχουν συλληφθεί από μέλη των πληρωμάτων που είναι από πάρα πολλές χώρες, και λίγο να ξαναβλέπουμε για μια ακόμη φορά πως το δίκαιο του ισχυρού είναι τελικά αυτό που κερδίζει, πως το δίκαιο αυτού που δεν έχει να δώσει λογαριασμό πουθενά για οτιδήποτε κάνει, σε μια εποχή που οποιοδήποτε κάνει ό,τι γουστάρει στον κόσμο χωρίς να ισχύει κανένας διεθνής κανόνας. Θέλω να δούμε αυτό που θα καταλήξει, ή θα φέρει περισσότερους κανόνες ή θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη αναρχία, όχι όμως όσον αφορά τη διάθεση απέναντι στην εξουσία, αλλά της εξουσίας απέναντι στους πολίτες. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, ακούτε Alternative 19 Μαΐου σήμερα του 2026.

Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πολλές φορές πρωθυπουργός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1824. Ο Πιτ Τάουνσεντ, ο ρόκερ του The Who. Η Μαρινέλα γεννήθηκε σαν σήμερα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, πριν από ούτε δύο μήνες δεν έχουν περάσει. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε τον Λόρενς της Αραβίας, ηγήθηκε τέσσερις εξέγερσεις των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Ο Γουίλιαμ Γκλάντστον, γνωστός ως Έλληνας ως Γκλάδστον, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, προς τιμή του έχουμε την οδό Γκλάδστον ως το κέντρο της Αθήνας. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative. Σταύρος Διασκουρίδης εδώ στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μενεγός θα απουσιάσει ακόμα για μερικές μέρες. Θα είναι σύντομα εδώ μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ στον Λευκό 87 και 7.

118 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Ναι, καλά, ακούσατε, τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι τη κλήρωση την Τρίτη. Τόσα πολλά που αν το κερδίσει δεν θα ξέρει σε ποιον να τα πρωτοδώσει, γιατί δεν θα έχει μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι για τον κύριο που σου κράτησε μια θέση στο λεωφορείο. Κι ας μην ήταν γεμάτο. Με 118 εκατομμύρια ευρώ έχει και για άλλους. Εδώ είστε στον Ευκόντα 7 και 7. Αυτό ήταν ένα προωθητικό μήνυμα. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τον καιρό που χαλάει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε τις νεότερες εξελίξεις. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. Θα είμαστε μαζί πάντα μέχρι τις 10. Είναι το Alternative Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. / info / Noviverse.
3: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηριών more.com, gazarte.gr.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Discover great music.

0: Εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10-19 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Ο Σταύρος Διοσκουρίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Μενέγος απουσιάζει, θα είναι σε λίγες μέρες εδώ κοντά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, με καθυστερήσεις να υπάρχουν αρκετές στον Κηφισό, καθυστερήσεις να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην άνοδο της Συγκρού, στις εξόδους της Αττικής Οδού και στην Αττική Οδό αρκετές, επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην άνοδο της Βουλιαγμένης, Καλλιρόης πολλές καθυστερήσεις, επίσης και στην περιφερειακή του Ημιτού. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα θα είναι συννεφιά, μπορεί να υπάρχει και καμιά ψυχάλα, μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε αναταραχές και το επόμενο διάστημα. Από αύριο δείχνει πάντως ηλιοφάνεια μέχρι την Παρασκευή που ξαναδείχνει βροχές. Αυτά όσον αφορά και τον καιρό και την κίνηση, Amy Winehouse, Back to Black.

Με τι είπα και με το ένα να μην βρίσκουν κοινά πατήματα και να μπορούν να έρθουν σε μια συμφωνία όσον αφορά και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου ώστε να περάσουν ελεύθερα τα προϊόντα και ειδικά τα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε σαν αποτέλεσμα να βιώνουμε παράξενες στιγμές στην Ευρώπη μετά άλλη μια κρίση τα τελευταία χρόνια που έχει να κάνει μια κρίση ενέργειας μετά και την κρίση από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άλλη μια κρίση ενέργειας απασχολεί όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο με την βενζίνη να έχει ακριβήνει πολύ, με το πετρέλαιο να ακριβένει πολύ, με να δημιουργείται κρίση στις μεταφορές, κρίση στην ενέργεια και επίσης όλο αυτό να υπάρχουν και ανατιμήσεις και σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Μία ακόμα, δηλαδή ώρες-ώρες δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού θα φτάσουν οι τιμές. Υπάρχει και αυτό το στρες ότι τι θα γίνει και με τα αποθέματα που υπάρχουν όσον αφορά το πετρέλαιο και τη βενζίνη και γενικώς δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε ούτε δευτερόλεπτο. 8 και 8 είναι η ώρα. Amy Winehouse ακούσαμε και Back to Black. Empire of the Sun και Walking on a Dream.

8 και 12 είναι η ώρα. Σαν να έχει ξεχαστεί λίγο η Eurovision και όσα ζήσαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο με το διαγωνισμό στην Βιέννη. Λίγο έχουν μείνει από το συνέδριο της Δημοκρατίας ότι έχει φανεί ότι ότι ο κύριος Δένδιας στέκεται απέναντι στον Μητσοτάκη και είναι αυτός που βάζει, ας πούμε, τις βάσεις ώστε σε περίπτωση διαδοχής να ξεκινήσει από καλύτερη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους, αν και οι πολλοί αναλυτές πολιτικοί ξεχώρισαν και τις παρουσίες του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Χατζηδάκη και του κύριου Πιερακάκη ότι θα είναι από τα πρόσωπα που θα μας απασχολήσουν στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα γίνουν το 2027 και τώρα μπαίνουμε και στην αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία των δύο κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη και του κύριου Τσίπρα στις 26 του μήνα. Κάτι λέει ότι θα έχει φόντο την Ακρόπολη η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε χθες και μια βόλτα από το κέντρο της Αθήνας και συνομίλησε με νέους. Αυτό λίγο είναι το περίοδο της πολιτικής. Νομίζω θα πούμε σε μια δράνεια μέχρι να παρουσιαστούν τα καινούργια κόμματα, μέχρι να δει και ο καθένας που πρέπει να σημαδέψει πια ώστε να κερδίσει ψήφους. Στη Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής δείχνουν να μην ανησυχούν, θεωρούν ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο Τσίπρας οριστικά και ότι αυτή η επιστροφή του ότι δεν θα έχει δεν θα επηρεάσει δημοσκοπικά το κόμμα της κυβέρνησης. Και στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν επίσης ότι και η κυρία Καριστιανού στην ουσία, αν θα πάρει ψήφους, θα είναι από το κόμμα της νίκης που φαίνεται να εξαελώνεται και στη δημοσκοπήση και από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Μένει όλα αυτά να δούμε πώς θα αποδειχτούν και προφανώς οι επόμενες μετρήσεις του μήνα Ιουλίου με πιο ξεκάθαρο πια το πολιτικό τοπίο θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή είναι μια διασκευή στο Children, είναι εδώ, είναι 19 Μαΐου του 2026 και ακούτε Λευκό 7 και 7.

8:21 λευκό 7:07 περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζεται βοήθεια. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 7,7.
1: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βόρτισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας

0: Από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τι
9: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Ε, ναι, αυτό έχει ο έρωτας την ψευδέστη του απόλυτου. Ε, αργέσαι, γιατί σε αυταπάτες ζούμε, γιατί όχι.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Η καλή είδηση της ημέρας.
13: Με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία 2026. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Τη μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Είναι ο Λευκό, 7 και 7, η ώρα είναι 8:34. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν οι εφημερίδες αυτή τη στιγμή. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στον αέρα επενδύσει 4 δις επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τριγμή λέει για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Στα νέα, λήξη συνεγερμού επιστρέφουν στη βάση του F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες στις κληρονομιές? Αυτά τα λένε τα νέα. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε αυτές. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στον Ελεύθερο Τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Στο μανιφέστο, στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας, και η φωτογραφία τον κύριο Ανδρουλάκη. Κεραμίδα λέει για 200.000 συνταξιούχους η Δημοκρατία. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων Χειρίας. Στην Κόντρα Νιούς, δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ λέει. Και απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Τώρα στα αθλητικά. Στα Αστέρια πάμε και έχει τα πανηγύρια της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Φαβορεί ο Νέστρουπ, ο 38ος Δανός προπονητής που οδήγησε την Κοπεχάγη στο 16 του Champions League και του Conference League, παίρνει κεφάλι για τον μπάγκο του Παναθηναϊκού. Στην Sport Day επίσης έχει τεράστιος πρωταθλητής και μετά όλα τον Λάζαρος Ρώτα, που έχει συγκλονίσει με μια σπάνια ευαισθησία του και μήνυμα για το διπλό για την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη. Υπόσχεση ότι θα πάνε καλύτερα του χρόνου δίνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Βρισκόμαστε και έτσι και σαν αμονή και για το Final Four και συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Αντιμετωπίζει τη Φενέρ στο μπάσκετ την Παρασκευή στο Final Four που θα γίνει εδώ στην Αθήνα. 8:36, Λευκό 7 και 7 και Love Tonight.

Έχουμε πάρτι το Σάββατο, με λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου στο 2 Αθηνών, η καλύτερη DJ της Αθήνας, η πιο hot μουσική, για να έρθεις και να λιώσουμε μαζί. Προπόληση στα ταμεία 12 ευρώ με ποτό. Ελευκό hot spring party, μεγάλο ραντεβού ανεξιάτικο κάθε χρόνο. Γίνεται πόλη, έχετε πολύ ωραίο κόσμο και παίρναμε πάρα πολύ ωραία στο 2 Αθηνών. Σάββατο 23 Μαΐου, 10 το βράδυ ξεκινάνε. Πολυχώρο όμικρον 2 Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ελευκό.fm και στο ελευκό app. Για το ελευκό hot spring party να αναλαμβάνω αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στο 2 Αθηνών. 8.122 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 ημέρε. Κληρώνει και τηλεφωνεί. Για να κερδίσετε το ποσό πρέπει να στείλετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN, έτσι και έχετε μια συμμετοχή στην κλήρωση, την οποία κάνει η Μέρη, σας τηλεφωνεί την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Να έχετε εκεί το κινητό σας κοντά, να απαντήσετε και να της πείτε το ποσό 8.122 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020, το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Επίσης αυτό πρέπει να ξέρετε είναι ότι πάντα υπάρχει απώλεια, υπάρχει περίπτωση εθισμού και απώλειας περιουσίας και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να παίξετε στον διαγωνισμό. Πόλο εν πάν, συναντάνε την Beth Dido και αυτό είναι το πετίτε του άλλου.

Λέγαμε σε χθες την εκπομπή για αυτή την κόντρα μεταξύ του Altman της OpenAI, υποτίθεται του Golden Boy της τεχνητής νοημοσύνης, και του Elon Musk, ο οποίος ήταν συνεργάτες στην αρχή στην εταιρεία και ξεκίνησαν μαζί, υπήρχε χρηματοδότησή του. Και ο Musk έκανε μήνυση στον Altman ότι και καλά η εταιρεία του, η OpenAI, έχει χάσει το χαρακτήρα της, που ήταν μη κερδοσκοπικός, και ότι ο στόχος της ήταν να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι να πάει να βγάλει χρήματα που βγάζει εκατομμύρια δολάρια, και κυρίως και σε συνεργασίες που έχει πια και με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, ιδιαίτερα με το Πεντάγωνο, σε συστήματα αμυντικής και πολεμικής βιομηχανίας. Ο Musk έκανε αυτή τη μήνυση λέγοντας ότι η εταιρεία πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω στον αρχικό της σχεδιασμό, αλλά έχασε. Κέρδισε ο Altman, γιατί θεώρησε το δικαστήριο ότι άργησε πολύ να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία και ότι τα κίνητά του δεν ήταν ακριβώς, ας πούμε, υπέρ της ανθρωπότητας, αλλά περισσότερο υπέρ της τσέπης του. Η Επιτροπή των Ενόρκων θεώρησε ότι ο Elon Musk έχει άδικο και πρέπει να αποσύρει τη συγκεκριμένη μήνυση. Αυτή η κόντρα των δύο, ας πούμε, προσώπων που μας απασχολούν πολύ όσον αφορά την συμπεριφορά τους, αλλά και τον τρόπο που επιχειρούν, είχε σαν νικητή τον Robert Altman και όχι τον Elon Musk. Billie Eilish, Birds of a Feather, 3:27, όχι, η ώρα δεν είναι 3:22, είναι 8:47, είναι 19 Μαΐου σήμερα το 2026.

8:51 είναι λευκό 87:7. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone στο vodafone.gr. Βλέπετε το Τόζι, την εφαρμογή που έχει φτιάξει το ίδρυμα Vodafone, ώστε να έχουν περισσότερα χέγγια και να προηγούνται με καλύτερο τρόπο στο διαδίκτυο οι έφηβοι. Και ενημερωτικά πράγματα θα βρείτε και πρακτικά να τοποθετούνται στο MySpace, όπως και τη γραμμή Ελίζα. Πάντα μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελλάδα. Στο Φυσικό Αέριο που σας καλεί να γνωρίσετε τον κόσμο του φωταερίου, να γνωρίσετε τον κόσμο της ενέργειας, να γνωρίσετε τον κόσμο για το πώς ήρθε το φως και το ρεύμα σε αυτή την πόλη μέσα από μια επίσκεψη στο Μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι. Gazmuseum.gr, εκεί μπορείτε να κλείσετε τις ξεναγήσεις σας. Παροστέλλαρ, φανίστηκε και αυτό στη Eurovision, δεν ξέρω αν το θυμάστε με τόσα πράγματα που είδατε. Αυτό είναι το The Princess, μα θα μας πάει μέχρι τις 9 εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.000.
2: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
11: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
12: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
13: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
12: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημοσίο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
13: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
12: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
13: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
2: City FM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
14: Ο Μάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hits Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. Releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
26: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 87 και 7 είναι το Alternative, 9 και 3 είναι 3η 19 Μαΐου του 2026. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι ο σταθμός μας, το site του σταθμού μας. Ο Σταύρος Διοσκουρίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Πενέος απουσιάζει, θα είναι σε λίγες μέρες εδώ μαζί μας. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα στην κίνηση που έχει πάρα πολύ θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Δηλαδή σχεδόν όλοι οι λεωφόροι είναι πιασμένοι. Εκεί προς τον Πειραιά χαλαρώνει το πράγμα. Κίνηση είχε επίσης αρκετή λεωφόρο Αθηνών. Κίνηση είχε άνοδος στη Συγκρού, Καλλιρόης, Κατακόκκινη, Βασιλής Σοφίας. Στην Κηφισίας πολύ κίνηση στο Ψυχικό. Κίνηση έχει η Αττική Οδός. Ιδιαίτερα όπου είναι κοντά σε έξοδο θα δείτε αρκετές καθυστερήσεις. Κίνηση έχει η άνοδος της Βουλιαγμένης, όπως και η Περιφερειακή του Ημιτού, όπως φεύγεται από Ηλιούπολη. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, περιμένουμε κάποιες ψυχάλες από σήμερα το βράδυ, ψυχάλες οι οποίες θα μας συντροφεύουν τις επόμενες ημέρες και την Πέμπτη και την Παρασκευή να δίνουν πιθανότητα για βροχή. Φωνήκ μαζί με Ρεμπέκα, το Feel What You Want, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Ελευκόντα 7 και 7, διαβάζουμε στην Καθημερινή. Η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. Η Βαρκελόνη προσέλκυσε πέρυσι 26 εκατομμύρια επισκέπτες, αύξηση 2,4% από το 2024. Είναι μόνο μία πόλη που προσελκύει τόσο πολύ κόσμο, περίπου ας πούμε λίγο κάτω από όσο πληθυσμό συγκεντρώνει ολόκληρη η Ελλάδα τουριστικό πληθυσμό. Στην ουσία έχουν βάλει ένα καινούριο υπεύθυνο για τον τουριστικό κορεσμό και τον κύριο Ντοναήρ, όπου πρώτη του αποστολή λέει είναι να αποδώσει την πλημμυρισμένη από τουρίστες εμβληματική αγορά της Λαμποκερίας στους περίοικους, λέγοντας ότι έχει καταστραφεί η ταυτότητά τους επειδή έχει γεμίσει με πάγκους με σνακ παρά με πάγκους με προϊόντα. Ήταν και, αν θέλετε, και η αγορά αυτή η Μποκερία που πάντα ήταν τουριστική ατραξιόν, αλλά από την άλλη είχε και όλο εκείνο το χαρακτηριστικό ότι από εκεί πάνε όλοι αυτοί οι σεφ και ψωνίζουν τα προϊόντα τους, ο Αντριά και λοιποί, και φτιάχνουν όλη αυτή την κουζίνα που κατακτά τον κόσμο και γεμίζει με μισελένα αστέρια την πόλη. Τέλος πάντων, το πρώτο λέει είναι αυτό που θα γίνει μέχρι του χρόνου, και το 2028 ελπίζει ότι θα αφαιρεθούν 10.000 άδειες νόμιμων τουριστικών καταλυμάτων βραχυχρόνιας ενοικίας, δηλαδή τα Airbnb, και αυτό ότι αυτά θα επανέλθουν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίωση μέσα και από διάφορα κίνητρα που θα δώσουν στους ιδιοκτήτες. Κόβουν τα κρουαζιερόπλοια από 7 σε 5. Αυτό σημαίνει ότι από 36.000 τη μέρα θα πάνε στους 30.000. Δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει αυτή τη διαφορά. Βέβαια έχουν και στο μυαλό τους ότι όλη αυτή η απαγόρευση του Airbnb, κάτι που έχει συμβεί και στη Νέα Υόρκη, δεν έφερε αύξηση στις προσφερόμενες προσενικές κατοικίες, αλλά θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει λίγο όσον αφορά την εικόνα της ταυτότητας της πόλης. Έχουν γίνει και άλλες κινήσεις στη Βαρκελόνη. Είχαν προταθεί, είχε μπει moratorium στην ανάπτυξη των ξενοδοχείων του κέντρου. Προσπαθούσαν με διάφορους φόρους να περιορίσουν τους ημερήσιους εκδρομής, τους οποίους βάζανε πολύ ακριβό πάρκινγκ. Είτε επίσης τα κρουαζιερόπλοια από 4 ευρώ το άτομο για να βγει, έχει πάει στα 8. Πάντως αυτό το μέτρο, επειδή το δά και στη Βενετία, δηλαδή το να πληρώνεις ένα ποσό για να μπεις μέσα, δεν νομίζω ότι είναι καθόλου αποτρεπτικό για κανένα να επισκεφθεί κανένα μέρος όσον αφορά μια ημερήσια εκδρομή, εφόσον ξέρει ότι στην ουσία σαν να πληρώνει ένα μουσείο, και όταν είσαι και διακοπές, τέλος πάντων μπατζετάρεις με τέτοιο τρόπο σε ένα ταξίδι, ώστε να επισκεφθείς όλα αυτά που θες να επισκεφθείς, πόσο μάλλον μια πόλη όπως η Βαρκελόνη ή η Βενετία. Η Βενετία που κάθε μέρα, ενώ είναι μια, εκεί το κέντρο ας πούμε, που επισκέπτονται όλοι, είναι μια περιοχή 48.000 κατοίκων, σηκώνει περίπου 150.000 ημερήσιους τουρίστες καθημερινά. Δηλαδή μιλάμε για ένα αδιανόητο ποσό. Αυτοί που κοιμούνται εκεί το βράδυ είναι περισσότεροι από τους κατοίκους πια. Ο υπερτουρισμός φαίνεται πάρα πολύ όταν βρεθείς σε αυτά τα μέρη, είτε είναι η Βαρκελόνη είτε είναι η Βενετία. Νομίζω στην Αθήνα υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά και τις μετακινήσεις αλλά και την ποιότητα της ζωής στο κέντρο της πόλης, αλλά αυτό δεν επεκτείνεται στις γύρω περιοχές. Στα νησιά μπορούμε να πούμε ότι είναι ολοφάνερο, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, ότι ο υπερτουρισμός όχι απλά μας έχει χτυπήσει την πόρτα, έχει έρθει και έχει μπει και έχει κάτσει μέσα στο σπίτι μας. Πάντως στη Βαρκελόνη προσπαθούν να πάνε, η τάση δείχνει ότι οι πολιτικές είναι να πάνε σε κινήσεις ώστε να αναστραφεί λίγο το κλίμα. Πάντως η Βαρκελόνη, επαναλαμβάνω, το 2025 δέχτηκε 26 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή πολύ πάνω, 26 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή ένα αριθμό πολύ πάνω από τον πληθυσμό της. Μιλάμε και για μια τεράστια οικονομία από την άλλη. Μάρκ Ρόνσον και Ρέι, αυτό είναι το Σουζάν εδώ στον Λευκόντα 7 και 7.

Ελευκόντα 7 και 7, περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Το παιχνίδι για το Final Four πλησιάζει, αλλά το παιχνίδι στην Novibet έχει ήδη ξεκινήσει. Παίζεις τώρα με ενισχυμένο Bet Builder Boosted έως 50% αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ομάδων και παιχτών και αποδόσεις σε άλλο level. Ποιος θα σηκώσει το ευρωπαϊκό, κάνεις το δικό σου παιχνίδι στην Novibet. www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Στο Vodafone.gr βλέπετε τις πληροφορίες που υπάρχουν για τη νέα εφαρμογή, το TOZI, το οποίο βοηθάει τους εφήβους να υπολογιστούν στο διαδίκτυο. Thievery Corporation θα είναι εδώ μαζί μας το καλοκαίρι. Αυτό είναι το The Richest Man in Babylon. Μας πάει μέχρι τις 9.30.

0: Τα κομμεντά.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Arte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο.
3: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
9: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
8: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
9: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
8: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος.

0: Μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

The Weekend, In Your Eyes, Λευκόντα, 7 και 7, 19 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site. Life.gr, κεντρικό θέμα, η απάθεια έννοια που με τρομάζει περισσότερο, μια συνέντευξη με την Τάνια Τσανακλίδου. Αυτές είναι επίσης συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Στην αυτεμπορική, κεντρικό θέμα, ο πόλεμος καίει τις τσέπες των Ευρωπαίων. Η ρήτρα διαφυγής ξανά στο τραπέζι, εντείνονται πιέσει για εξαίρεση των δαπανών για τη φετινή χρονιά, για την ενέργεια. Το Βήμα, ο Τραμπ τα γυρίζει τώρα με το Ιράν, πώς τον έψαν, ποιοι τον χλεβάζουν. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών, η αντίδραση της Τεχεράνης. Στην καθημερινή, κεντρικό θέμα, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο και διπλωματικός πυρετός και απειλές για Τραμπ. Στο News 24-7, Κρήτη, πώς έσπαινε τον τρόμο η οικογένεια των εκβιαστών, 40 τα θύματα στα 580.000 ευρώ τα κέρδη. Επίσης, τιμές φωτιά, απειλή ενεργειακού στραγγαλισμού. Αυτά όσον αφορά τα site, πάμε να ακούσουμε Floor Cry. Τα διασκευάζει το Happy Together.

Danger. Ελευκόντα 7 και 7, 9 και 39 είναι η ώρα. Σας ρωτάμε για το Alternative Top 10. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Μας απαντάτε στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp. Και διαβάζουμε τις απαντήσεις σας που έχουν έρθει και αρκετές και από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Συναυλία που θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε, να την ζήσετε για πρώτη φορά κάτι από το παρελθόν ή να την ξαναζήσετε τώρα. Οι απαντήσεις σας στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σας πω που είναι πολύ καλό είναι ότι αύριο θα είναι εδώ καλεσμένος στο Alternative λίγο μετά τις 9 ο Παύλος Παυλίδης. Θα πούμε πολλά και διάφορα πράγματα. Εντάξει, μία από τις πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής. Θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα αύριο εδώ στον Ελευκόντα 7 και 7 και στο Alternative λίγο μετά τις 9, Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Destroyer και το Καπούτ εδώ στον Ελευκόντα 7 και 7.

9 και 46 είναι το Latinative. Επαναλαμβάνω, αύριο καλεσμένος εδώ θα είναι μαζί μας ο Παύλος Παυλίδης με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού αλλά και την εμφάνιση του 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερό στο πλαίσιο του Release Festival. Μαζί θα είναι και ο Παν και το Παιδί Τραύμα. 9 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87 και 7 ζωντανά. Σας ρωτάμε για το Latinative Top 10 σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε. Είτε δεν έχετε πάει, είτε είναι πολύ παλιά, είτε είναι από την εποχή του, σε κάποια μεσαιωνική συναυλία, ξέρω εγώ, ή να πάτε να δείτε το Mozart να διευθύνει, είτε να βρεθείτε σε κάποιο από τα rock, rave, οτιδήποτε φεστιβάλ που έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Μας στέλνει τις απαντήσεις σας στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone στο vodafone.gr. Βλέπετε το TOZI, την δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που προσπαθεί να βοηθήσει τους εφήβους να έχουν ένα ψηφιακό σήμα. Για να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στα Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Μαζί μας είναι η Novibet, το μεγαλύτερο event μπάσκετ παγκοσμίως, τελική του NBA. Πλησιάζουν, είμαστε τώρα στους τελικούς των περιφερειών. Η Novibet σε στέλνει εκεί γιατί ο νέος σούπερ διαγωνισμός σου δίνει την ευκαιρία να δεις από κοντά έναν αγώνα των NBA Finals με τα έξοδα πληρωμένα. Όλα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Noviverse by Novibet και να δεις εκεί τις διαδικασίες που υπάρχουν. www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Επίσης πρέπει να ξέρετε και το εξής, ότι μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας καλεί σε μια μοναδική ξενάγηση για να δείτε πώς δημιουργήθηκαν όλα, πώς βγήκαμε την πρώτη σπίθα για το φως σε αυτή την πόλη. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Μουσείο Φωταερίου με εκδηλώσεις και για τα παιδιά και ειδικές δραστηριότητες που ξεκινάνε και τώρα από αυτήν την εβδομάδα. Μπαίνετε στο gasmuseum.gr κάθετο action για να δείτε τι ξεναγήσεις υπάρχουν και να κλείσετε θέση. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 πάλι. Faithless μαζί με Dido, One Step Too Far, μας πάνε μέχρι το Ρένο.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και λέξει να με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA.
6: City on Web.
7: cityfm92.gr.
8: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
9: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
10: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
11: Υπογραμμίζεις? Άμα δεν υπογραμμίζεις.
12: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
15: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
17: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας.

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.

0: Carta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.

0: 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: 92. 92.

0: Casarte.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φανά! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά.

0: Ελληνικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης το Ιώτα με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Ιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 92 92 92 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
4: Different fashion, you know?

0: ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Φανά! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Hazard.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνα

0: Λεύκορος ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: City FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκτους.

0: Βαρκελή, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: 92.
9: CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
12: My better is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.

0: Kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: στον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
2: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: 92 92.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δύο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια που καμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ξένη μουσική. CDFM 92.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια,

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Χομ, Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα.

0: mor.com, gazarte.gr.
1: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
2: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
3: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Πάνα, φεύγω.
5: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

barco se va, nacen azules.

0: και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Arte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
8: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Λεύκορος ωμέγα 2, οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: CDFM 92.
3: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε

0: μηνύματα.
1: City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της

You play.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Πόσα τόσα λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκόσο, 87 και 7. Σήμερα είμαι από νωρίς εδώ στα στούντιο του Λευκό, γιατί είχαμε έτσι μια την ευκαιρία μαζί με τον Σταύρο το Διοσκουρίδη να κάνουμε μια πολύ, πολύ σημαντική συνέντευξη και συνέντευξη με έναν άνθρωπο που δεν περίμενα θα του μου δοθεί ευκαιρία να του μιλήσω μέσα στα χρόνια μου, μιας και πλέον δεν κάνω τόσο συχνά συνεντεύξεις. Θα σας τα πω αυτά στη συνέχεια. Για την ώρα αξίζει να σας πω ότι ο Μάκης Παπασημακόπουλος θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8. Παρέα με τη ΔΕΗ και τα My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και σας ανοίγονται διάφορες πιθανότητες εκδοτικών κουπονιών όπως 20% για τις αγορές σας στο About You. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα και έρχομαι να σας πω τα νέα της ημέρας μου σε πάρα πολύ λίγο.

Σας έλεγα λοιπόν ότι είχα μια συνέντευξη με τον Σταύρο τη Διοσκουρίδη μαζί, καθώς μας δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Βίλιαμ Νταφό, έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του και ολάκερου του Αμερικάνου κινηματογράφου, θα πω εγώ, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας, το The Birthday Party, σε σκηνοθεσία του Μιγκέλ Αγχέλ Χιμένεθ. Μια ταινία η οποία βασίζεται ουσιαστικά πάνω στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα το οποίο ακουμπά και αυτό με τη σειρά του πάνω στην ιστορία του Αριστοτέλειο Νάση, και τόσο το βιβλίο όσο και η ταινία έχουν τον ίδιο τίτλο ασφαλώς, το The Birthday Party. Και ο Willem Dafoe μας μίλησε στο πλαίσιο αυτής της ταινίας για την καριέρα του, για τους ρόλους του και για την ταινία ασφαλώς. Σε λίγο καιρό θα ακούσετε και τη συνέντευξη στον αέρα του Εν Λευκό, οπότε να κάνετε λίγο υπομονή γι' αυτό. Και είναι φοβερό το πως κάποιοι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ δοτικοί και ο Willem Dafoe είναι πάρα πολύ δοτικός στις συνεντεύξεις του, δηλαδή είναι πάρα πολύ ομιλητικός και πάντα πρόθυμος να μπει στην ερώτηση και να την απαντήσει στην ουσία της και όχι με ένα απλό ναι και όχι και πάμε στο επόμενο. Και βέβαια είναι πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις από κοντά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του σε τόσες πολλές κινηματογραφικές αναμνήσεις, το οποίο είναι πάντα δύσκολο στη διαχείριση, τουλάχιστον για μένα, έτσι νιώθω πάντα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι δύσκολο να μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής σου μνήμης, ας πούμε. Και στη διάρκεια της συνέντευξης προσπάθησα έτσι να λίγο να πλευρίσω αυτό το κομμάτι, μιας και έχει παίξει σε μερικές από τις αγαπημένες μου ταινίες από την αρχή της καριέρας του. Μια από τις αγαπημένες μου ταινίες γενικότερα στη ζωή μου είναι το Live and Die in LA, που παίζει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κακούς για μένα. Στην ιστορία του action κινηματογράφου, αλλά είναι και τόσες πολλές ταινίες που έχει κάνει. Είναι το Mississippi Burning, είναι το Cry Baby, είναι το Born the 4th of July, είναι το Clear and Present Danger, το Speed 2. Φυσικά έχει κάνει το πέρασμά του και αυτός και από τη Marvel και από την DC. Αυτό που το πάτε, το Once Upon a Time in Mexico, το John Wick ακόμα. Μέχρι και σε ταινία Triple X έχει πέσει με τον Vin Diesel, ποιος να το έλεγε. Και ασφαλώς στο Lighthouse, το Inside και η ταινία που συζητάγαμε μαζί του, που είναι το The Birthday Party. Πάρα πολλές ταινίες, αφήνω έξω πάρα πολλές προφανώς γιατί δεν έχω τόσο χρόνο. Και είναι ξέρεις, δύσκολο όταν τον έχεις συνδέσει με τόσα πολλά πράγματα ξαφνικά να τον βλέπεις μπροστά σου και να πρέπει να αφήσεις την εικόνα που έχεις φτιάξει μέσα στο κεφάλι σου ενός τεράστιου κινηματογραφικού αστέρα και να του μιλείς σαν άνθρωπος. Μπορεί να ακούγεται ηλίθιο αυτό που λέω, αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι ένιωσα.
1: Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, κατά
3: CDFM 92.
4: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM 92.gr.
6: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
10: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
9: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
10: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
9: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Ο χρόνος είναι στιγμές.
3: Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
15: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ελευκό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος, στον γενικό συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής, παρέα με τα They My Rewards coupons, τα οποία σας προσφέρουν μια σειρά από εκπτωτικά κουπόνια, όπως για παράδειγμα 20% έκπτωση για τις κρατήσεις σας στα ακτοπλοϊκά με την Ferry Scanner. Και επειδή κάθε φορά σχεδόν που αναφέρομαι σε αυτό, ανατρέχω σε μνήμες, ας πούμε, ή εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, θυμάμαι μια χαρακτηριστική εικόνα όταν ξεκίνησαν να μπαίνουν κυλιόμενες σκάλες στα πλοία. Γιατί είμαι κάποια ηλικία και θυμάμαι και εποχές που δεν υπήρχαν κυλιόμενες σκάλες στα πλοία της γραμμής, ρε παιδί μου. Ήταν σκαλιά. Ανέβαινα στα σκαλιά, που είναι και λίγο απότομα και κουβαλά στις βαλίτσες και όλα αυτά. Και θυμάμαι λοιπόν, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν καράβια με κυλιόμενες σκάλες, που θυμάμαι μια χαρακτηριστική σκηνή που ήταν ένας κύριος, όχι πολύ προχωρημένης ηλικίας, τύπου στα late 50s, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και ανέβαινε, είχε, ξέρω, μια σειρά από. Είχε πάρα πολλές βαλίτσες φορτωμένες απάνω στην πλατούλα του, εν πάση περιπτώσει, και του λέγανε εκεί του πληρώματος ότι περάστε από τις κυλιόμενες σκάλες. Και θυμάμαι να λέει, δεν ανεβαίνω σε αυτές, εγώ από τις σκάλες ξέρω. Δηλαδή του παρήχανε μία πιο εύκολη λύση για το πρόβλημα της ανάβασης στο κατάστρωμα, και αυτός έλεγε όχι, εγώ τα σκαλιά τα απότομα ξέρω, τις λεγόμενες αστραγαλοσκοτόστρες, αυτά είναι τα σκαλιά, για τέτοια σκαλιά μιλάμε, εγώ αυτά ξέρω, σε αυτά θα επιμείνω. Και κάπου τον θαύμασα για την επιμονή του. Εγώ πήγα από τις σκάλες, βέβαια, τις κυλιόμενες εννοώ, έτσι, από τις κυλιόμενες.

μιλώντας για την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού, δεν αναφέρομαι καθόλου στους παρκαδόρους των πλοίων, που είναι μια κατηγορία και, ένας τόμος ιστοριών από μόνη της αυτή η κατηγορία ανθρώπων, τόσο κομβική στο ελληνικό καλοκαίρι, αλλά επειδή συνήθως πηγαίνω χωρίς αυτοκίνητο, τους αφήνω έξω, γιατί δεν αποτελούν κομμάτι της δικής μου εμπειρίας συνήθως. Κομμάτι της δικής μου εμπειρίας ασφαλώς αποτελεί η αναμονή στο γκαράζ, που είναι αυτή η αναμονή που σε κάνει λίγο κομμάντο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λες και περιμένεις να κάνεις απόβαση και να κάνεις επίθεση σε κάποιο νησί, κάπως έτσι. Μόνο που αντί να κουβαλάς όπλα, κουβαλάς βαλίτσες, σακούλες, πλαστικές σημεί, έχεις και τη ζέστα, το θόρυβο από το μέταλλο που αντυχεί κτλ. Ακομβική στιγμή, θα έλεγα, του ελληνικού καλοκαιριού, αυτός ο θόρυβος στα αυτιά σου. Και ότι είσαι στιβαγμένος εκεί πέρα και σου λένε περάστε πιο μέσα να χωρέσουν να φύγουν τα αυτοκίνητα, που βλέπεις τους άλλους απ' έξω που περιμένουν να μπουν μέσα και εσύ βγαίνεις έξω. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Η απόβαση στο νησί, κομβικότατο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού, 100%.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού.

0: διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: City FM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
12: Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία

0: με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Discover great music.

Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ να σας θυμίσω ότι λιγοστεύουν και οι μέρες για το πάρτι του Εν Λευκό, το Εν Λευκό Hot Spring Party στον Πολυχώρο Ωμέγα 2 του Οδείου Αθηνών. Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 το βράδυ, προπόληση και ταμείο 12 ευρώ το άτομο. Παρέα θα είναι και η μπύρα Carlsberg, για να μην νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε έτσι ξεροσφύρι και ότι θα πρέπει, ας πούμε, να φαίνεται το παγουρίνο σας με τα αυτάκια. Τώρα, παγουρίνο με αυτάκια αφορά αυτή η πληροφορία και αυτή η εικόνα άτομα τα οποία έχουν πίεση ή πρέπει να παίρνουν φάρμακα για τη χοληστερίνη, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα παγουράκια με τα αυτιά. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, έτσι, δεν πρέπει να υπάρχουν. Εγώ είχα παγουρίνο με αυτουλάκια και λουράκι για να το κρεμάω στον νόμο για κάποιο λόγο. Και δεν ξέρω γιατί το είχα αυτό το πράγμα. Λες και πήγαινα κάποια εκστρατεία, ας πούμε, ενώ με πήγαινε στο σχολείο η μάνα μου, με έπαιρνε το σχολείο η μάνα μου. Θέλω να πω, δεν υπήρχε τόσο ανάγκη να έχω μαζί μου παγούρι. Δεν θα κοράκιαζα για μερικές ώρες σχολείου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το αφήνω αυτό έτσι.

Παραμένει στην παρέα μας η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ Mary Worlds coupons. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει ασφαλώς, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ Mary Worlds coupons και σας αποκαλύπτονται μία σειρά από κουπόνια τα οποία μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή σας. Είτε μιλάμε για τη Ferry Scanner, είτε μιλάμε για το About You, είτε μιλάμε για το eFood. Ό,τι εσείς επιθυμάτε τέλος πάντων μέσα στην πλειάδα των εκδοτικών κουπονιών που υπάρχουν. Επίσης, να πω ότι τις προάλλες, φεύγοντας από το σπίτι

εκεί στο μαρτυρικό Άγιο Λευθέριο, πετυχαίνω έναν γείτονα, όχι του κτηρίου μου, της ευρύτερης γειτονιάς, ο οποίος μου λέει, Μάκη, χθες σε άκουγα στο ραδιόφωνο. Και λέω, ναι, ωραία, μπράβο, το ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, ναι, που έβαζες αυτές τις ροκές. Του λέω, δεν νομίζω, νομίζω λάθος. Μου κάνει, όχι, σ' άκουγα. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, ο άνθρωπος άκουγε άλλο σταθμό από τον Ελευκό. Πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί έξω ο οποίος έχει φωνή που μου μοιάζει, εν πάση περιπτώσει, και ήταν πεπισμένος εδώ και μήνες ότι άκουγε εμένα σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό να παίζω άλλη μουσική. Του είπα τέλος πάντων ότι σας διαβεβαιώνω ότι δεν είμαι σε αυτό το σταθμό. Μου λέει, αποκλείεται, εσύ είσαι. Του λέω, μήπως τελικά εγώ έχω θέμα, μήπως το δικό μου το μυαλό έχει φυράνει και νομίζω ότι είμαι στον Ελευκό. Και πρέπει να το τσεκάρω λίγο αυτό, να καταλάβω λίγο σε ποιο σταθμό είμαι. Τέλος πάντων, θα το βρούμε.

Πάντως το μεγάλο πρόβλημα όσο μεγαλώνεις είναι ότι να τέτοια σκηνικά όπως αυτό που σας περιέγραψα με τον τύπο που νόμιζε ότι έπαιζε σε άλλο σταθμό και είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του μεγαλώνω και ξεκουτιάνομαι είναι το ότι συμβαίνουν κάτι τέτοια πράγματα και αντί να τα απορρίψεις outright που λένε και στο χωριό μου ότι αποκλείεται εσείς κάνετε λάθος κύριε υπάρχει ένα ψίχουλο σκέψης ότι ρε μήπως έχει δίκιο. Ρε μήπως το δικό μου το μυαλό χάνει λάδια και τελικά είμαι σε άλλο σταθμό από αυτό που νομίζω. Και μόνο ότι υπάρχει πλέον αυτό το ψίχουλο σου δείχνει ξεκάθαρα πρώτον ότι το μυαλό σου χάνει λάδια ξεκάθαρα από αυτό το ήξερα και ότι είσαι κάποιας ηλικίας πλέον γιατί στα 20 σου για παράδειγμα ή στα 25 σου αυτά δεν θα τα υπολόγιζες. Θα λέγες ξέρεις τι είστε τρελός κύριε μου δεν ξέρετε τι ακούτε. Ενώ τώρα λες για να το ξαναδώ.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Και το αμυδέν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Δεν το γιατόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το γιατόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το γιατόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the A-list. I bet in the battle, the east in the venom. The...
8: No.

0: Kazakhstan.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πέρα. Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda

0: σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Αυτό λοιπόν είναι τελική ευθεία και για σήμερα. Λίγες ημέρες που έχουν μείνει για το πάρτι του Ενλευκό. Σάββατο 23 Μαΐου στο 2 Αθηνών, στον Πολυχώρο Ωμέγα 2, στο 2 Αθηνών. 10 το βράδυ, πληροφορίες και εισιτήρια στο ενλευκό.fm και στο Ενλευκό App. Θα είμαστε εκεί παρέα με την Εσπολών Τεκίλα, χωρίς ομπρέρα και πόντσο κτλ. Ίσως να έχουμε κανένα ξάσφαιρο, δεν ξέρω. Θα δείξει τέλος πάντων. Τη βιοψία, θα πω, η νεκροψία, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων εκεί πέρα available. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα παίξω κι εγώ. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα. Σας τα έλεγα πριν. Εδώ δεν ξέρω άλλα κι άλλα. Θα ξέρω τι ώρα παίζω στο πάρτι του Ενλευκό. Τέλος πάντων, εγώ εκεί θα είμαι σε κάποια φάση. Θα το μάθετε κι εσείς, φαντάζομαι, σε κάποια φάση. Θα μου πείτε, λιγοστεύουν οι μέρες. Όλα θα γίνουν. Μην ανησυχείτε.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ να τα μαζεύω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασημακόπουλος, εγώ δηλαδή, ήταν στο συντονισμό, είμαι στο συντονισμό του εδώ της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Ακολουθεί ασφαλώς η Βαθατοκάτω. Καλό βράδυ. Τι καλέ, τι λέω. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
5: City FM 92.
2: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
13: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
14: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
15: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
16: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας
9: 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μας ακούνε όλοι.
18: Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 2261-081-041. 2261-081-041.
19: Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
21: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
22: Discover great music.

Από στην πλάτη η Desiree το έδωσε στον εαυτό της γράφοντας στίχους. Πού να ήξερε ότι όλος ο κόσμος θα την τραγούδαγε. You gotta be όλα αυτά που θέλεις να είσαι και με έναν τρόπο ενθαρρύνεσαι για να τα κατακτήσεις. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στον Έναν Λευκό στους 87,7. Είναι κιόλας 3η 19 Μαΐου. Έχουμε μπροστά μας ένα τρίμερο, ένα πολύ ωραίο, δυνατό, μεγάλο spring party του Έναν Λευκό και πάρα πολλά ωραία πράγματα να εστιάσουμε.

0: Παν Παν και οι ανισόπεδοι δίσκο έχουν μπει στο μικροσκόπιο από πάρα πολύ κόσμο που προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς DNA έχει το συγκεκριμένο τραγούδι που έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και αν πάρεις τους στίχους θα καταλάβεις ότι θέλουμε να μιλάμε στην καρδιά μας με αλήθειες. Εν Λευκό 87,7, καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και σε εσάς που διαβάζετε. Παντός τύπου εξετάσεις ξεκινάνε, μία ανάπαυλα και η τελική ευθεία. Και δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες, αλλά σίγουρα είναι οι πανελλήνιες. Τρέμουμε και μόνο στο άκουσμα, μικρή, μεγάλη, ο καθένας από το δικό του πόστο, το δικό του μετερίζει. Και εδώ που τα λέμε, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι τόσο σημαντικές όσο και ασήμαντες μαζί, σημαντικές στη φάση που ακριβώς συμβαίνουν και όσο απομακρύνεσαι, καταλαβαίνεις ότι ναι, ήταν πολύ σημαντικές, αλλά τελικά πάντα το εδώ και τώρα και αυτό που σου συμβαίνει τώρα είναι το πιο σημαντικό.
1: Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months.

Είναι οι Canons με το Loving You στον αέρα του Εν Λευκό. Σαν σήμερα το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου John Kennedy, ένα επαιτειακό το οποίο με κάποιο τρόπο πλέον μετά από τόση γνώση, τόσο ντοκιμαντέρ και τόση ανάλυση για την σχέση αυτή αλλά και για την ζωή της Marilyn, καταλαβαίνουμε ότι μόνο θλίψη μας φέρνει για το γεγονός ότι η Marilyn ήταν τόσο υποτακτική και δεν είχε καταλάβει ακριβώς που βάδιζε και το ταλέντο που διέθετε και τη ζωή που σκόρπισε. Ακόμη για τη συνέχεια και Miss You. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και περιμένουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με αποκορύφωμα βέβαια το Hot and Λευκό Spring Party.

0: επιτρέπει να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: 92. 92.
2: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
3: Be there. Be gin. Be feeder.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Με το παπαγάλο ξανά.
6: Είχε χάσει τον παπαγάλο του και τώρα μετά από 4 χρόνια επέστρεψε.
5: Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι επέστρεψε, αλλά πως αντί για αγγλικά που μιλούσε, τώρα μιλάει ισπανικά.
6: Μάλιστα, όπως είπε ο παπαγάλος, ζητούσε κάποιον Λάρι. Ενώ συνέχεια έλεγε και πάσα.
5: Σταμάτα, έχουμε μια ώρα, σταμάτα.
6: Ο παπαγάλος βρέθηκε στην πίσω αυλή ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν κουρίο σκύλων.
2: Λατέρνατιβ.
7: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

Δύο κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας, έτσι όπως γράφεται αυτές τις μέρες, από τον Harry Styles πιο πριν και τον Teddy Swims με το The Door τώρα στον αέρα του Εν Λευκό. Εδώ είμαι, καλησπέρα σε όλους, Εύα Θεοτοκάτου, Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10 το βράδυ. Και ναι, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ βράδυ, ευτυχώς έχουμε περάσει σε αυτή την περίοδο όπου η νύχτα μικραίνει, η μέρα μεγαλώνει, άσχετα αν τελικά εμείς ζούμε περισσότερο ξύπνοι σε αυτό το διάστημα του χρόνου. Περισσότερες ώρες δηλαδή ξενυχτιού τώρα, αυτή την περίοδο, δεν γράφουν ανεξάρτητα από την κούραση, αν είναι να ξενυχτήσεις, ξενυχτάς, άνοιξη καλοκαίρι της εκάστοτε χρονιάς. Θα ξενυχτήσουμε και παρέα στο Εν Λευκό Spring Party. Hot θα είναι αυτή την φορά και η λέξη hot συνιστά το κόνσεπτ του party στο Δύο Αθηνών. Κυριολεκτικά θα λιώσουμε και μεταφορικά με τις μουσικές μας και με όλη αυτή την ενέργεια που καταφέρνουμε να δημιουργούμε παρέα. Στο ενλευκό.fm, στο ενλευκό app, μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας. 12 ευρώ με ποτό και στο ταμείο αλλά και στην προπόληση, και θα δροσιστούμε με παλόμες. Εσπολών τεκίλα θα είναι εκεί για να δώσει τον παλμό στο πάρτι και θα μας δροσίσει με παλόμες. Γιατί κάθε ξέχαστο πάρτι θέλει χαρακτήρα και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα.

Δύσκολη εβδομάδα μου λέει η Αθηνά στα μηνύματά της και παιδιά μην τα ρίχνετε στο φεκάρι γιατί αργεί να έρθει η επόμενη Πανσέληνος, θα είναι βέβαια η δεύτερη μέσα στο μήνα. Εκεί

Μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση. Προσωπικά δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ενέργεια, ειδικά με τους πλανήτες. Αλλά όταν μου λένε ότι υπάρχει πανσέλινος και όλα τα πράγματα δεν πάνε καλά γιατί υπάρχει, ας πούμε, πανσέλινος, ανακουφίζομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Βρίσκω, ρε παιδί μου, το εξηλαστήριο θύμα. Να, ποιος θέει που συμβαίνουν όλα. Το φεγγάρι. Και οπότε φεύγει η ευθύνη από πάνω μου. Καταλάβατε. Είναι τόσο. Τόσο απλό που αγγίζει το απλοϊκό και σχεδόν προσβλητικό για αυτόν που το σκέφτεται, δηλαδή για μένα. Τι να πω. Να πω να ακούσετε πολύ προσεκτικά σε λίγο το διαφημιστικό break, γιατί θα σας μιλήσει για την Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Ποια κλήρωση, καλέ? Το τηλεφώνημα σε κάποιον από εσάς εκεί έξω. Μετά από μια κλήρωση από τα μηνύματα που στέλνετε. 8.122 ευρώ κερδίζετε αυτή τη φορά. Και σε λίγο θα ακούσετε με λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτό το ποσό.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: CityFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη

0: όρος ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater. Discover great music.

βράδυ, 19 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Βαθέω το κάτω μαζί σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Artful Dodger και Moving Too Fast. Ρομίνα Τζόνσον έκανε τα φωνητικά για εσάς που ρωτάτε στον λευκό.fm και στον λευκό app δωρεάν στο κινητό σας. Οπ, μου έπεσε και το στυλό. Μπορείτε να βλέπετε και τι ακούτε. Περιμένουμε τώρα πώς και πώς το Παρασκευή Σαββατοκύριακο έχει το πάρτι μας. Το είπαμε. Έχει επίσης και εθνική μπάσκετ, Eurobasket, που εντάξει την Παρασκευή αλλάζουν και τα προγράμματα προκειμένου να συγκεντρωθούν οι παρέες. Είναι λίγο πιο νωρίς ο αγώνας από όσο θα μας βόλευε. Εκείνο το βραδάκι που είναι όλοι μαζεμένοι στο σπίτι το προτιμούμε, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο πιο νωρίς να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, δεν ήρθε όπως ακριβώς το υπολογίζαμε. Ας κερδίσουμε και θα τα καταφέρουμε όλα τα άλλα.

Το σινεμά στα καλύτερά του στις Κάνες 2026. Όλοι θα ήθελαμε να ήμασταν έστω και για μία φορά στις Κάνες, αλλά τη ζούμε μέσα από πολύ καλή δημοσιογραφική κάλυψη ομολογουμένως. Διαβάζω λοιπόν στο Flix για τον Χαβιέ Μπαρδέμ που δεν μασάει τα λόγια του και την Κέιτ Μπλάνσετ, που επίσης νομίζω ότι έχει θέσει τον πύχη πολύ ψηλά για το πώς μπορούμε να βλέπουμε οτιδήποτε και αν κάνουμε στη ζωή μας. Η ίδια λέει λοιπόν ότι δεν δέχεται πια να ασχολείται μόνο με την υποκριτική, και η υποκριτική συνδέεται με την πολιτική και ένα σωρό άλλα πράγματα που μέσα από την τέχνη μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Γιατί η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο εφόσον αλλάζει τα μυαλά, να προσθέσω εγώ. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ επίσης δεν μασάει τα λόγια του. Χρειαζόμαστε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη φήμη τους, την γνώση τους και τη δύναμή τους προκειμένου να μιλήσουν για πράγματα που δεν έχουν ξεχαστεί και δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, όπως με το θέμα του τι συμβαίνει στην Γάζα ακόμη και σήμερα. Για γενοκτονία μιλάει ο Μπαρδέμ,

0: FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Τελικά πήγαν, παρότι ήταν νούμερο ένα ταινίο του τριημέρου, γιατί κόπηκαν με τα βία 60.000 εισιτήρια, τραγικά χαμηλό νούμερο. Δυστυχώς ο κινηματογράφος βάλεται από παντού, ακόμα και από την διοργάνωση της Eurovision.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει όπως εγώ μέλλον στο θάνατό του? Διάδρομος του Γιώργου Χειμωνά. Το νέο έργο της χορογράφου Μαρκέλλας Μανολιάδης σε σύλληψη της ψυχιάτρου Ευτυχίας Γιωμελά παρουσιάζεται στο χώρο Fiat, Συγκρού 114, από τις 15 Μαΐου και για 7 παραστάσεις. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Και ας είμαστε ειλικρινείς, τα πιο φαρμακερά βέλη ρίχτηκαν επιμελώς κρυμμένα πίσω από μια αστεία ατάκα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Καλημέρα.
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
5: Εν Λευκό 87,7.

Foster the People και Pumped Up Kicks στον αέρα του Ενλευκό στους 87,7. Ευαθέω το κάτω για λίγο ακόμα μαζί σας. Την Παρασκευή 3 και 4 θα αναλάβω τις μουσικές από τις 10 όμως όλοι μας. Και βέβαια θα μιλήσουμε για το Ενλευκό Hot Spring Party το Σάββατο που μας έρχεται στο 2 Αθηνών, Πολυχώρος Ωμέγα 2, ενλευκό.fm για να αγοράσετε το εισιτήριό σας ή επιτόπου από το κινητό σας. Αν έχετε κατεβασμένο το application και μας ακούτε, χρησιμοποιήστε το και για την αγορά εισιτηρίου. 12 ευρώ και στο ταμείο και με ποτό. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν θα περιμένετε σε ουρές. Η αυθεντική βαρελίσια δανέζικη Pilsner θα είναι μαζί μας για να μας δροσίζει, η Carlsberg δηλαδή, και θα δώσουμε έτσι ένα σωστό vibe με τις μουσικές μας. Carlsberg και Ενλευκό 87,7 στο πιο hot spring party της χρονιάς probably.

ξεχάσω να σας υπενθυμίσω να βάλετε ξυπνητήρια αφότου θα έχετε ξυπνήσει αύριο στις 9 το πρωί, για να μην ξεχάσετε να ακούσετε την εκπομπή των Alternative. Συντονιστείτε λοιπόν στον Εν Λευκό στους 87,7, γιατί θα έχουν καλεσμένο αύριο Τετάρτη τον Παύλο Παυλίδη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού, αλλά και την εμφάνισή του στις 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Festival. Και μαζί του θα έχει και δύο από τα πιο συνεπή και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Αύριο λοιπόν το πρωί στις 9, συντονισμένοι για να ακούσουμε τι θα μας πει ο Παύλος. Θα σας αποχαιρετήσω. Γέλασα πάρα πολύ, θα το πω αυτό τώρα, με ένα ανέκδοτο που πιθανόν να έχει φτάσει στα αυτιά σας. Μετά λοιπόν από τις Μετάλλικα που έπαιξαν τρύπες, η Iron Maiden λέει το Σάββατο που μας έρχεται πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσουν με λιωμένο παγωτό. Συμφωνώ και παυξάνω. Καλό βράδυ να έχετε. Εύα Θεοτοκάτου ήταν στην παρέα σας. Ραντεβού και πάλι αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 8.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: something I want to talk about.
1: City 92, on FM, on site, and on Radio Player app.
2: The best music at the best frequency.
3: City on web.
4: cityfm92.gr.
5: Φανά, φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.